0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο.

0: και ραδιοφωνικά.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η 16 Ιουνίου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποδείξουμε σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γιών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε εσείς σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Στέργος Καστελωρίου
2: και η Αναστασία Ράλη. Καλησπέρα και από εμένα.
1: Αμετάλλητα επιτόκια δανεισμού μετά από απόφαση της Αποθεματικής Τράπεζας Αυστραλίας.
2: Εμπόδιο στην ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η επιμονή του Ισραήλ να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στον Λίβανο.
1: Προειδοποίησεις της ΕΣΙΟ σε υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους και πολιτικούς να μην συζητούν απόρριτες πληροφορίες μέσα σε οχήματα.
2: Εντυπωσιάζει η ανάρρωση εφήβου που δέχτηκε επίθεση από καρχαρία στο βόρειο Queensland πέρυσι.
1: Ιστορική ισοπαλία με την Ουρουγουάη για την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, κάζο για την Ισπανία που δεν κατάφερε να κερδίσει το πράσινο ακροτήρι.
2: Περισσότερα θα αναφέρουμε στη σημερινή μας ανασκόπηση για το Μουντιάλ. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει επίσης την ανταπόκριση από το Χόμπαρτ, ανακοινώσεις του σταθμού, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και τις παρικιακές ανακοινώσεις.
1: Μετά τις 5.30 ήταν μαζί μας ο Βασίλης ο Κυπουρός για να απαντήσει ερωτήσεις σας για την Κυπουρική στο 1300-799-323. Ενώ στο 0448-799-323 μπορείτε να μας στείλετε γραπτά μηνύματα. Πριν από όλα αυτά όμως προέρχεται το δελτίο ειδήσεων που επιμελήσει σήμερα εσύ Αναστασία, τι άλλο ξεχωρίζεις?
2: Στέργο, ακυρώθηκε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Ιωτόπουλου.
1: Θα ακούσουμε λεπτομέρειες στο δελτίο σου Αναστασία, αφού σας ακούσουμε αρχικά στους τίτλους ειδήσεων.
2: Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί το επιτόκιο στο 4,35% καθώς η οικονομία της Αυστραλίας επιβραδύνεται. Οι χώρες της G7 συναντώνται για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί τα βήματα της Αυστραλίας και επιβάλλει απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα των 16 ετών και... Επαφές Χαφτάρ στην Αθήνα με έμφαση σε ΑΟΣ, επενδύσεις και μεταναστευτικό. Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο στο 4,35%. Η απόφαση αυτή θα δώσει μια ανάσα σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων οι δόσεις έχουν τριπλασιαστεί φέτος. Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι η οικονομία επιβραδύνεται λόγω των αυστηρότερων χρηματοοικονομικών συνθήκων και προειδοποιεί ότι ενδέχεται να αυξήσει εκ νέου το επιτόκιο, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για τον έλεγχο του πληθωρισμού. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη υπερασπίστηκε τις αλλαγές στον φόρο κεφαλαιοϊχικών κερδών, αναφέροντας ότι οι νέοι έχουν πλέον περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία. Ο κ. Αλμπανίζη δήλωσε ότι η εξασφάλιση στέγης αποτελεί το κλειδί για μια καλύτερη ζωή και ότι η στέγαση αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Πρόσθεσε ότι το κίνητρο της προκαταβολής 5% επέτρεψε σε άλλους 260.000 Αυστραλούς να αγοράσουν το πρώτο του σπίτι. Οι ηγέτες της G7 αναμένεται να συζητήσουν τις λεπτομέρειες μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Γαλλία σήμερα και αύριο. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη εκφράσει την υποστήριξή τους για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αλλά επανέλαβαν ότι η προτεραιότητά τους παραμένει να μην καταφέρει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε συνέντευξη τύπου μαζί με τον Γαλλό πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί πριν από την επίσημη τελετή υπογραφής με το Ιράν στην Ελβετία αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου. And the strait is already partially opened, as you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει την επιβολή διοδίων για την αυστηλιακή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, αλλά δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν ανησυχίες ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε χωρίς τη συμμετοχή της κυβέρνησής του και ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει την επιχείρηση του εναντίον της Χεζμπολάχ, της μαχητικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν στο νότιο Λίβανο. Η συμφωνία στην οποία μεσολάβησε το Πακιστάν προβλέπει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ο Εσμαήλ Μπαγκάι, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρούν υπεύθυνες για τυχόν επιθέσεις στο Ισραήλ, που θα παραβιάζουν τη συμφωνία, τα λεπτομερή στοιχεία της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.
0: The US is committed and has a duty to honor its side of the Memorandum of Understanding. The American side is responsible for any breach of agreement by other players.
2: Οι πρόεδροι της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα συναντηθούν σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ομάδας των 7 G7 στο Evian Le Bain της Γαλλίας. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι θα παροτρύνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίζει να υποστηρίζει την Ουκρανία και να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει στις συζητήσεις των δύο ηγετών, στις οποίες δεν θα παραστεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
3: We discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much harder.
2: Τέσσερις Αυστραλές ακτιβίστριες του Σχολίσκου για τη Γάζα συναντήθηκαν με την Υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ στην Καμπέρα, ζητώντας την ανάληψη πιο αποφασιστικών μέτρων από την κυβέρνηση σχετικά με την κράτησή τους από τις Ισραηλινές αρχές. Οι γυναίκες αυτές ήταν μεταξύ των 11 Αυστραλών που συνελήφθησαν όταν

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Ιω, λίγο μετά την απογείωσή του από τη βάση της πολεμικής αεροπορίας Edwards στη Νότια Καλιφόρνια. Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε μια προγραμματισμένη δοκιμαστική πτήση στο πλαίσιο ενός προγράμματος εξυγχρονισμού του ραντάρ όταν συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν επιζώντες και έχουν αρχίσει να ενημερώνουν τις οικογένειες των επιβατών. Ο υποδιοικητής της αεροπορικής βάσης Edwards, Συνταγματάρχης Jace Hayes, δήλωσε ότι οι απώλειες έχουν συγκλονίσει την κοινότητα της βάσης.
4: Today, Edwards Air Force Base experienced a horrible tragedy and we lost 8 great Americans. This crash is deemed to be unsurvivable and right now our thoughts and prayers are with the families of those that lost their loved ones.
3: Το Australian Council of Trades Unions τάχθηκε υπέρ των φορολογικών μεταρρυθμίσεων που αποτελούν αντικείμενο έρευνας της γερουσίας. Οι αλλαγές που επέφερε η κυβέρνηση των εργατικών στο φόρο κεφαλαιοχικών κερδών και στην πολιτική του negative gearing αποτελούν μέρος ενός νομοσχεδίου, το οποίο σύμφωνα με τους επικριτές ψηφίστηκε βιαστικά από το Κοινοβούλιο χωρίς να υποβληθεί σε κατάλληλη εξέταση. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη επένει το Ηνωμένο Βασίλειο για το γεγονός ότι ακολούθησε το παράδειγμα της Αυστραλίας, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών. Η Βρετανική απαγόρευση βασίστηκε στα πρώτα αποτελέσματα της αντίστοιχης απαγόρευσης στην Αυστραλία, ωστόσο η Βρετανική εκδοχή θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα σε μια προσπάθεια να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις στους νέους που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το YouTube, το Snapchat και η Meta καταδίκασαν την ανακοίνωση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, προειδοποιώντας ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους νέους. Εκτός από την απαγόρευση των μεγάλων ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνει ότι θα λάβει μέτρα κατά των υπηρεσιών παιχνιδιών και ζωντανής μετάδοσης που επιτρέπουν στα παιδιά να συνομιλούν με αγνώστους. Στην Αθήνα βρέθηκε ο Σαντάμ Χαφτάρ, υπαρχηγός της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, όπου συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τις συνομιλίες, συζητήθηκαν η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και των επενδύσεων, η αναβάθμιση των θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων, καθώς και τη μετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης με στόχο τη μείωση των ροών προς την Κρήτη και τη Γάβδο. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ μιας ενιαίας και ισχυρής Λιβύης χωρίς παρεμβάσεις τρίτων, ενώ υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα της Αθήνας παραμένει η υιοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις, το μεταναστευτικό και η προοπτική διαλόγου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών. Στα κρατήρια της ΓΑΔΑ πέρασε τη νύχτα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αριού Πάγου να ακυρώσει το βούλευμα που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του τον περασμένο Μάιο. Παρότι είχε δοθεί εντολή για την επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού, η μεταγωγή δεν ολοκληρώθηκε καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο. Έτσι, επέστρεψε στη ΓΑΔΑ όπου παρέμεινε υποκράτηση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτέλεση ποινών στον Πειραιά, ώστε να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να μεταφερθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο Άριος Πάγος έκανε δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει η εισαγγελική αρχή, κρίνοντας ότι η αποφυλάκησή του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη ήταν πρόωρη και δεν συμβάδιζε με τις προβλέψεις του νόμου για τους πολυισοβίτες. Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες στη Δράμα με θύματα ένα ζευγάρι αστυνομικών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 52χρονος αστυνομικός φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του, περίπου 50 ετών και επίσης αστυνομικό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της πόλης, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας κάλεσε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα, ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό μέσα στο αυτοκινητό του σε λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Μια νέα έκθεση αποκαλύπτει ότι το 2024 καταγράφηκε ρεκόρ στον αριθμό των Αυστραλών που έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

Οι θάνατοι από υπερβολική δόση ναρκωτικών ξεπέρασαν τους 2.000 σε ένα μόνο έτος για πρώτη φορά στην ιστορία της Αυστραλίας. Ανάλυση του Ινστιτούτου Πένινγκτον, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ιδρύθηκε με σκοπό τη μείωση των βλαβών που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, διαπίστωσε ότι ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση 10% σε ένα μόνο έτος. Ο διευθυνών σύμβουλος του Ινστιτούτου Πένινγκτον, Τζον Ράιαν, δηλώνει ότι η χώρα δεν μπορεί πλέον να αγνοεί αυτό που έχει καταστεί μία από τις πιο επίγουσες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας στην Αυστραλία. Ο ιατροδικαστής που διερευνά τον θάνατο μιας γυναίκας από τη Μελβούρνη μετά από το κετό στο σπίτι, άκουσε την κλίση έκτακτης ανάγκης που έγινε καθώς η κατάστασή της επιδεινωνόταν ραγδαία. Η 30χρονη influencer στον τομέα της ευεξίας, Stacey Warnacki, γέννησε ένα υγιές αγοράκι στο σπίτι της το Σεπτέμβριο του 2024 χωρίς την παρουσία ιατρικού προσωπικού. Το δικαστήριο άκουσε ότι ο σύζυγός της κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αφού εκείνη παρουσίασε αναπνευστικές δυσκολίες μετά τον τοκετό. Οι παραϊατροί βρήκαν την κυρία Warnacki να χάνει και να ανακτά τις αισθήσεις της πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου αργότερα πέθανε. Στην έρευνα αναφέρθηκε ότι πέθανε από μετατοκική αιμορραγία, με τον ιατροδικαστή να εξετάζει αν μια νωρίτερη ιατρική παρέμβαση θα μπορούσε να είχε σώσει τη ζωή της, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τον λεγόμενο ελεύθερο τοκετό. Και η συναλλαγματική ισοτιμία, ένα δολάριο Αυστραλίας, ισούται με 60 λεπτά το ευρώ και με 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, τα αποτελέσματα της πέμπτης ημέρας του Παγκοσμίου Κυπέλου της FIFA 2026 έχουν ως εξής. Ισπανία πράσινο κροτήρι 0-0, Βέλγιο Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ συννεφιά 13 με 22 βαθμούς, Μελβούρνη συννεφιά 15 με 21, Αδελαϊδα έντονες βροχοπτώσεις 15 με 20, Γούλαγκονγκ μερική συννεφιά 13 με 21 βαθμούς, Νιούκασλ συννεφιά 12 με 23, Πέρθ ισχυρή άνεμη 5 με 17, Χόμπαρτ αραιές βροχοπτώσεις 9 με 16, στην Καμπέρα συννεφιά 6 με 18 βαθμούς, Μπρίσμπεν συννεφιά 6 με 18, Κέρνς μερική συννεφιά 20 με 26, Ντάρουιν ηλιοφάνεια 22 με 32. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 22 με 34 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 22 με 33. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Στέργος Καστελωρίου με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: SBS Audio.
3: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
4: Για ό,τι αδαλία. Τρομπή χαλώμα.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
9: χε. Far from the partisan politics.
3: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
10: sbs.com.au/audio.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι στη συντονισμένη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Η απόφαση αποθεματικής τράπεζας να διατηρήσει αμετάπλητα τα επιτόκια και επιμονή του Ισραήλ για στρατιωτική παρουσία στον Λίβανο, αποτελώντας εμπόδιο στην επίτευξη ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα δύο τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Μεταξύ άλλων, θα έχουμε την ανταπόκριση

0: ανακοίνωση από το Hobart, την ανασκόπηση με το παγκόσμιο κύπελο και παρκιακές ανακοινώσεις. Μετά τις 5 και εμείς μαζί μας ο Βασίλης ο Κύπορος, απάντως στις ερωτήσεις σας, το 1300-799-323. Ενώ στο 0448-799-323, 0448-799-323, δεχόμαστε κατά σας μηνύματα. 0. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, έως τις 6. Αμέτρητα παρέμειναν τα επίσημα επιτόκια στο 4,35% όπως ανακοινώθηκε πριν λίγη ώρα. Η απόφαση από θεματικής τράπεζας έφερε ανακούφιση στους δανειολήπτες μετά τις αυξήσεις των τελευταίων μηνών. Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τον πληθωρισμό καθώς και άλλες ευμετάβλητες συνιστώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια από την Τίνα Γερολίμου.
1: Μετά τις φετινές αυξήσεις των επιτοκίων, η Αποθεματική Τράπεζα αποφάσισε να αφήσει τα επίσημα επιτόκια μετάβλητα. Η κίνηση αυτή δεν εξέπληξε τους ειδικούς, καθώς πολλοί εκτιμούσαν ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε μία ακόμη αύξηση. Σημειώνεται ότι φέτος έγιναν 3 αυξήσεις στα επίσημα επιτόκια. Η τελευταία ήταν τον Μάιο, μία εβδομάδα πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού. 3 ήταν οι παράγοντες που φαίνεται να επηρέασαν την τελευταία απόφαση της αποθεματικής να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Ο πληθωρισμός, η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και η αβεβαιότητα που συνεχίζει να κυριαρχεί παρά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο πληθωρισμός στην Αυστραλία βρίσκεται στο 4,2% σύμφωνα με τα στοιχεία του Απριλίου, υποχωρώντας από το 4,6% του Μαρτίου. Συνεχίζει να βρίσκεται σε κλίμακα μεγαλύτερη από ό,τι επιθυμεί αποθεματική, στόχος της οποίας είναι το 2-3%. Ο τιμάριθμος συνεχίζει να κινείται σε τιμές πολύ υψηλότερες, με την αποθεματική να χρησιμοποιεί τον μοχλό των επιτοκίων για να εξισορροπήσει την αγορά. Ωστόσο, αρκετές ενδείξεις παραπέμπουν σε χαλάρωση των πληθωριστικών τάσεων. Η ανάπτυξη της Αυστραλιανής οικονομίας σημείωσε επιβράδυνση, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία να δείχνουν ρυθμό ανάπτυξης 0,3%. Ένας άλλος παράγοντας είναι η ανεργία, η οποία έχει αρχίσει να δείχνει ανωδικές τάσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πληθωριστικές τάσεις παραμένουν ανωδικές και η οικονομική ανάπτυξη παρουσιάζει καθίζηση. Και ας μην ξεχνάμε τις εκτιμήσεις για μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία από την σύραξη στην Μέση Ανατολή. Ήταν ένα από τα σημεία που υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας, Jim Chalmers, σήμερα, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της αποθεματικής.
2: Now we know that the global economic situation is still difficult despite the welcome progress that we've seen in the Middle East in recent days. We know that when that document is signed in Geneva, we know that when the Strait of Hormuz is opened, we know that there will be some costs and consequences of this conflict still felt in our economy and in the global economy for some time as well. So we're very pleased with developments in the Middle East, but we're realistic about how long it will take for the global economy to normalize and what that means for us.
1: Ο κύριος Chalmers άνοιξε τα σχόλιά του χαιρετίζοντας την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, λέγοντας ότι είναι μια απόφαση που μπορεί να μην διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων, αλλά τουλάχιστον δεν την κάνει πιο δύσκολη.
2: It doesn't make life any easier for people, but it doesn't make life harder either. We welcome this decision from the Independent Reserve Bank to keep rates steady.
1: Αναλύσεις αναφέρουν ότι η αποθεματική θα λάβει υπόψη της και έναν άλλο παράγοντα στην απόφαση για τα επιτόκια, τις τιμές των ακινήτων. Η αγορά ακινήτων παρουσιάζει υποχώρηση στις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ σε άλλες πόλεις η αύξηση των τιμών επιβραδύνεται. 3 διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων φέτος, οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές των ακινήτων και οι προτινόμενες φορολογικές αλλαγές της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, που επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις ακινήτων, έχουν οδηγήσει τους αγοραστές σε παύση ή τουλάχιστον να προχωρούν με βήμα σημειωτών. Στις 3.30 το μεσημέρι, η διοικήτρια της Αποθεματικής Τράπεζας, Μισελ Μπούλοκ, απευθυνόμενη στα μέσα ενημέρωσης, είπε ξεκάθαρα ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός.
3: I want to be very clear that inflation remains too high. Leaving rates on hold today will allow the board to assess how these previous increases are flowing through the economy.
1: Η ίδια, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αγορά ακινήτων, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για παράγοντα που λαμβάνεται υπόψη από την Κεντρική Τράπεζα, τονίζοντας ωστόσο ότι αποτελεί έναν από τους πολλούς συντελεστές που συνυπολογίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αποθεματικής.
3: The monetary policy does partly work through the housing market, but as you say, there's other things that are going on at the moment as well.
1: Και κλείνοντας, να πούμε ότι η επόμενη συνεδρίαση της Αποθεματικής Τράπεζας για τα επίσημα επιτόκια είναι προγραμματισμένη για τις 10 και 11 Αυγούστου.
0: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου σε μια αναφορά για την απόφαση της Αποθεματικής Τράπεζας να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια δανεισμού. Πολλά αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν σε σχέση με την πρώτη φάση ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ανακοινώθηκε χθες. Το κυριότερο απ' όλα είναι η αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο φαίνεται επί της ουσίας να παραγωνίζεται από την κυβέρνηση Τραμπ. Περισσότερο ακόμη στο θέμα που επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
4: Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν υπογράφηκε ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο J.D. Vance το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, υπέγραψε το μνημόνιο εκ μέρους του Ιράν, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο. Η συμφωνία έχει υπογραφεί, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, κατά την άφιξη του στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, δηλαδή των 7 χωρών από τις πλέον ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί πριν από την επίσημη τελετή υπογραφής με το Ιράν στην Ελβετία την προσεχή Παρασκευή 19 Ιουνίου. Και τα στενά του Ορμούζ έχουν ήδη ανοίξει εν μέρη. Όπως γνωρίζετε, διεξάγουν μια μικρή επιχείρηση ανίχνευσης ναρκών, τις οποίες έχουν ήδη εντοπίσει. Ωστόσο, τα πλοία έχουν ήδη αρχίσει να διέρχονται και την Παρασκευή θα ανοίξουν πλήρως, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός ηγέτης.
5: And the strait is already partially opened, as you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened.
4: Πολλά από τα σημεία της συμφωνίας παραμένουν άγνωστα, αν και ο πρόεδρος Τραμπ διατείνεται ότι οι λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν κάποια στιγμή μετά την Παρασκευή. Το μνημόνιο κατανόησης δεν αποτελεί μία ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία, αλλά παρέχει ένα πλαίσιο για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με πιο ακαθόδη ζητήματα όπως το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 60 ημερών. Τη Δευτέρα, τοπική ώρα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι πλήρεις λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθούν εντός των επόμενων 48 ωρών. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα ανακοινωθούν μετά την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ισχυρισμούς που θέτουν υπό αμφισβήτηση το αφήγημα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν και πάλι δίχως να επιβάλλονται τέλη διέλευσης στις ναυτιλιακές εταιρείες. Ασαφές παραμένει και το γεγονός πόσο κομβικός είναι ο ρόλος του Λιβάνου στη νέα εκεχηρία που υπογράφηκε, αν και τόσο το Πακιστάν που διαμεσολάβησε στην επίτευξη του μνημονίου κατανόησης όσο και το Ιράν έχουν τονίσει τη σημασία της παύσης των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών διαμηνύεται ότι το Ιράν δεν θα ανταμυφθεί με την άρση των κυρώσεων ή το ξεπάγωμα των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του έως ότου δεν επιτευχθούν συγκεκριμένοι όροι. Επισημαίνεται ότι στην επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας στη Γενέβη την Παρασκευή αναμένεται να παρευρεθούν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος και ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προέβη στις πρώτες επίσημες δηλώσεις του από την Ιερουσαλήμ το βράδυ της Δευτέρας, τοπική ώρα. Η σιωπή του μέχρι εκείνη τη στιγμή φαινόταν να αντανακλά την οργή της Ισραηλινής κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων για τη συμφωνία την οποία θεωρούσαν ως συνθηκολόγηση έναντι του Ιράν και των συμμάχων του. απέφυγε να αναφερθεί στη συμφωνία στις εισαγωγικές του δηλώσεις και αποκάλυψε μόνο

0: μετά από ερωτήσεις ότι δεν γνώριζε όλες τις λεπτομέρειές της. Εστίασε τα σχόλιά του σε αυτό που περιέγραψε ως τις επιτυχίες του πολέμου στη διάσωση του Ισραήλ από την απειλή της πυρηνικής καταστροφής, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο, τονίζοντας ότι το δεδομένο αυτό το διεμήνησε σε όλους τους τόνους και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεύτερον, όσον αφορά στο Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας και θα παραμείνουμε εκεί για όσο διάστημα χρειαστεί. Το Ιράν ήθελε να αποσυρθούμε από εκεί, αλλά αυτό δεν συνέβη. Ξέρετε γιατί δεν συνέβη αυτό, μεταξύ άλλων λόγων? Επειδή ήμουν πολύ πολύ αποφασιστικός. Ήμουν πολύ πολύ αποφασιστικός σε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι οι Αμερικανοί φίλοι μας σέβονται αυτήν την αποφασιστικότητα και τη στάση, αυτήν την επιμονή. Παραμένουμε εκεί επειδή πρέπει να προστατεύσουμε τους κατοίκους του Βορρά, δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: And secondly, regarding Lebanon, we have created a buffer zone, a security zone, and we will remain there as long as necessary. Iran wanted us to withdraw from there, but that didn't happen. Do you know why it didn't happen, among other reasons? Because I stood very, very firm. I was very, very resolute on this matter. And I believe our American friends respect this determination and stance, this persistence. We are staying there because we need to protect the residents of the north.
0: Οι μάχες υποχώρησαν στο Νότιο Λίβανο τη Δευτέρα και αναφέρθηκαν ορισμένες επιθέσεις με πυροβολικό. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, η Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν εναντίον ενός αυτοκινήτου σκότωσε τουλάχιστον ένα άτομο. Η Χεζμπολάχ γνωστοποίησε ότι εκτόξευσε ρουκέτες και ντρόουν εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο τη Δευτέρα.
2: Ήταν ο Αλέξανδρος Λογοθέτης σε μια αναφορά για τις νεότερες εξελίξεις σε σχέση με την προκατακτική συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

0: 4.30 πλησιάζει η ώρα. Ο λόγος και πάλι στην Αναστασία Ράλ για τίτλους ειδήσεων. Αναστασία.
1: Σε ευχαριστώ, Στέργο. Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί το επιτόκιο στο 4,35% καθώς η οικονομία της Αυστραλίας επιβραδύνεται. Οι χώρες της G7 συναντώνται για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της ειρηνευτικής συμφορίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί τα βήματα της Αυστραλίας και επιβάλλει απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών και επαφές Χαφτάρ στην Αθήνα με έμφαση σε ΑΟΣ, επενδύσεις και μεταναστευτικό στέργο.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Αναστασία. Θα είμαστε μέχρι στις 5 με ένα ακόμη δελτίο ειδήσεων, πιο σύντομο τη φορά αυτήν. Εμείς συνεχίζουμε τώρα με διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε μαζί μας με ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα που ο τραγουδιστής στο Κεντρικός έχει σήμερα γενέθλια.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: Your package says delivered. But delivered where exactly? The hallway? The lobby? Your neighbor's apartment? Instead of playing detective with your deliveries, get a mailbox at the UPS store. We'll sign for your packages, text you when they arrive, and keep your deliveries low-key under lock and key. Get 3 months free mailbox services with a new annual agreement at the UPS store. For full details and to get your coupon, visit theupsstore.com/offer.
4: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα στην παρέα σας σήμερα ενός Στέργος Καστελωρίου και όπως προαναγγείλαμε ήδη ήρθε η ώρα του μουσικού μας διάλειμμα. Σαν σήμερα το 1978 γεννήθηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είναι τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός του συγκροτήματος Ονειράμα. Σίγουρα οι νεότεροι ακροατές μας και οι ακροάτριες το γνωρίζουν. Εμείς τον ακούσουμε όμως ένα τραγούδι που γνωρίζουν και οι παλαιότεροι και το οποίο ερμηνεύει με τη Χάρης Αλεξίου. Ονειράμα, Χάρης Αλεξίου, ξημερώνει σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και σε στίχους της Χάρης Αλεξίου, ενώ την ενορχήστρωση έχουν κάνει η Ονειράμα.

Όνειράμα Χάρης Αλεξίου ξημερώνει σε μουσική του Αντώνη Βαρδίκη σε στίχους της Χάρης Αλεξίου, ενορχήστρωση Όνειράμα όπως είπαμε και νωρίτερα. Ο Θοδωρής Μαραντίνης, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός του συγκροτήματος, έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 48 ετών. Να περάσουμε στις ανακοινώσεις του σταθμού μας. Το πρόγραμμά μας έχει σημαντική παρουσία στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο σελίδα μας είναι www.sbs.com.au/greek. Στο Facebook θα μπορείτε να βρείτε στο SBS Greek όπως και στο Instagram. Ενώ την εκπομπή μας μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικά, στο ψηφιακό ραδιόφωνο πάντα, στη ψηφιακή τηλεόραση, καθώς και στο κινητό σας τηλέφωνο, όποια ώρα επιθυμείτε εσείς, αν έχετε την εφαρμογή του SBS. Επίσης και από την ιστοσελίδα του προγράμματος μας που αναφέραμε προηγουμένως, το www.sbs.com.au/greek.

www.radiofm.com.au κάθετος Greek. Γνωρίζετε πως μπορείτε να έχετε συντροφιά το πρόγραμμά μας στο λεωφορείο, το αυτοκίνητο ή όπου αλλού επιθυμείτε. Απλά κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το πρόγραμμά μας ή να εγγραφείτε στην υπηρεσία podcast, αποθηκεύοντας θέματα που σας ενδιαφέρουν για να ακούσετε όποια στιγμή το επιθυμείτε. Η εφαρμογή SBS Audio είναι διαθέσιμη στο App Store και το Google Play. Αν την έχετε ήδη και δεν δουλεύει, ίσως χρειάζεται κάποια ανανέωσή της. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του προγράμματος sbs.com.au/radio-app. Και μια τελευταία ανακοίνωση, θα πούμε και αργότερα βεβαίως αυτά, στο αθλητικό δελτίο. Αλλά για όσους δεν θα είναι μαζί μας έως τότε, συνεχίζονται οι μεταδόσεις της SBS και του SBS On Demand για το παγκόσμιο κύπελο. Αύριο στις 5 το πρωί, Γαλλία, Σενεγάλη. Στις 8, Ιράκ, Νορβηγία. Στις 11, Αργεντινή, Αλγερία. Και στις 2, Αυστρία, Ιορδανία.

0: Περνάμε τώρα στις τοπικές προτάσεις. Ακούμε τι έχει να μας προτείνει για σήμερα τα κανάλια της SBS ο συνάδελφος Χρήστος Καλέμης.
1: Η πρώτη μας τηλεοπτική πρόταση είναι το ντοκιμαντέρ Αυστραλίνης παραγωγής First Australians. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου There is no other law. Σε όλη την ιστορία του λευκού αποικισμού, μεμονωμένοι λευκοί άνδρες, καλοί και κακοί, επηρέασαν σημαντικά τους αυτόχθονες Αυστραλούς. Υποστηριζόμενος από κτηνοτρόφους που θέλουν να κάνουν την περιουσία τους, ο δολοφόνος αστυνομικός αρχιφύλακας, Wiltshire, φέρνει χάος στο έθνος του Arendre, στην κεντρική Αυστραλία. Με τις αρχές να κάνουν τα στραβά μάτια, ο τηλεγραφητής Frank Gillen τον σταματά. Η άλλη κληρονομιά του Gillen είναι ολοκληρωμένες καταγραφές του τρόπου ζωής του λαού Arendre. Περισσότερα στις 8.30 στο κανάλι 34 NITV. Εναλλακτικά σας προτείνουμε την ταξιδιωτική σειρά Eva Longoria Searching for Mexico. Η Eva Longoria μας ξεναγεί στη δεύτερη πατρίδα της, την πόλη του Μεξικού. Εδώ γνώρισε το σύζυγό της, Πέπε, και τους αρέσει να περνούν χρόνο με το γιο του Σάντι. Η Εύα συστήνει την καθημερινή της ιεροτελεστία σε ένα τοπικό φούρνο. Στη συνέχεια κατευθύνεται στο ιστορικό κέντρο για να συναντηθεί με τη συγγραφέα τροφίμων Γκαμπριέλα Ρεντέρια, όπου δοκιμάζουν τη ζωογόνο δύναμη της πόλης του Μεξικού, τα τάκος. Η συνέχεια στις 8.30 στο κανάλι 33 SBS Food. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Θα είσαι μαζί μας στη συνέχεια με ένα ακόμη θέμα.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος είναι σήμερα ο Στέργος Καστελωρίου. Συνδυόμαστε τώρα με το Χόμπαρτ της Τασμανίας. Εκεί μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, Σωτήρης Καλογερόπουλος. Σωτήρη, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σε ένα Στέργο και σε όλους τους ακροατές μας σε κάθε γωνία της Αυστραλίας.
0: Σωτήρη, μετά την παρέτηση της υπουργού Μάντελεϊν Όγκιλβι, μια άλλη υπουργός οφειλελευθέρων, κατηγορείται για δικηγορικά έξοδα $300,000 για άλλη μια μυστική δικαστική υπόθεση.
1: Ναι, Στέργο, έτσι είναι ακριβώς. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για τη φιλελεύθερη υπουργό Μαντελεϊν Όγκιλβι, η οποία παραιτήθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα, αφού αποκάλυψε ότι εμπλεκόταν σε μια υπόθεση του ανώτατου δικαστηρίου που είχε κινήσει η ίδια, αλλά δεν μπορούσε να δώσει λεπτομέρειες. Η πρώην υπουργός είχε αρνηθεί αυτή την εμπλοκή, ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση είχε καλύψει τα δικαστικά της έξοδα. Τώρα η φιλελεύθερη κυβέρνηση είναι πάλι στο στόχαστρο, καθώς το Εργατικό Κόμμα απαιτεί την απομάκρυνση της Υπουργού Αγώνων, Τζέιν Χάουλετ, από το Υπουργικό Συμβούλιο, λόγω νομικών λογαριασμών ύψους άνω των $300,000, που χρηματοδοτήθηκαν από τους φορολογούμενους. Η υπουργός έχει συσσωρεύσει τα έξοδα από το 2023 και λέει ότι τα χρήματα δαπανήθηκαν για τα υπουργικά της καθήκοντα, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το θέμα. Ο ηγέτης των εργατικών, Τζος Βίλι, έγραψε στον Πρωθυπουργό την Παρασκευή, προτρέποντάς τον να πιέσει την υπουργό να παραιτηθεί μέχρι να επιληθεί το ζήτημα. Το γράμμα έλεγε: «Οι υπουργοί πρέπει να είναι άμεμπτοι, δεν μπορούν να κάθονται στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου ενώ κρύβονται πίσω από το νομικό απόρριτο για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια δημόσιου χρήματος. Οι Τασμανοί αξίζουν μια κυβέρνηση που θα

0: επικεντρώνεται σε αυτούς και όχι σε ένα πρωθυπουργό που προστατεύει τους υπουργούς που αρνούνται να εξηγήσουν γιατί οι φορολογούμενοι πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε μυστικές δικηγορικές αμοιβές. Οι πράσινοι έχουν πλέον υποστηρίξει αυτό το αίτημα των εργατικών με την ηγέτιδα Ρόζαλι Γούντραφ να περιγράφει την θέση της υπουργού ως αβάσιμη. Ο πρωθυπουργός Τζέρεμι Ρόκλιφ σε γραπτή απάντηση προς τον Βίλι το Σάββατο χαρακτήρισε τη νομική υποστήριξη των υπουργών ως μακροχρόνια και κατάλληλη και όχι απόδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Σωτήρη, και να έρθουμε στο χειμερινό φεστιβάλ της Τασμανίας, το Dark Mofo, το οποίο ξεκίνησε και επίσημα.
0: Ναι, ξεκίνησε και για φέτος. Περισσότερα από 35.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στη χειμερινή γιορτή του Dark Mofo τις τρεις πρώτες ημέρες του φετινού φεστιβάλ, ενώ 30.000 άτομα επισκέφτηκαν το Dark Park. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε στην Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς ξεκινούσε το φεστιβάλ στο Hobart. Από όσους βρέθηκαν στο Dark Park, 24.000 επιβιβάστηκαν στο πλοίο Spirit of Tasmania 5, που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι με έργα τέχνης εγκαταστημένα κάτω από το κατάστρωμα. Άλλα 15.000 άτομα πέρασαν από το Ogo Ogo, ένα τεράστιο ομοίωμα της θαύρας Πέτρα Μπράνκα, μέσα στο οποίο ο κόσμος ρίχνει χαρτάκια στα οποία έχει γράψει τις φοβίες του. Η θαύρα Πέτρα Μπράνκα ζει μόνο σε ένα μικροσκοπικό νησάκι της Τασμανίας. Τα στοιχεία δείχνουν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για το φεστιβάλ. Η πόλη χωρίς το φεστιβάλ θα ήταν άδεια, σκοτεινή και κρύα. Η εκτελεστική διευθύντρια του φεστιβάλ, η Μελίσσα Έντουαρτς, δήλωσε ότι το μουσικό πρόγραμμα του φεστιβάλ γίνεται σε γεμάτα θέατρα. Το Odeon, το Altar Bar και το Δημαρχείο του Hobart φιλοξενούν sold out συναυλίες από διεθνείς καλλιτέχνες. Υπό τη διεύθυνση του Μουσείου Παλαιάς και Νέας Τέχνης, το MoNA, το Dark Mofo σηματοδοτεί το νότιο χειμερινό ηλιοστάσιο με τέχνη, μουσική, εγκαταστάσεις φωτισμού, φαγητό και γλέντια σε όλο το Hobart και την πολιτεία. Το φεστιβάλ επέστρεψε το 2025 μετά από ένα διάλειμμα ενός έτους, προσελκύοντας σχεδόν 120.000 μοναδικούς συμμετέχοντες και αποφέροντας περισσότερα από 67 εκατομμύρια.

0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Την είδηση που θέλουν οι επιστήμονες να αναφέρουν πως στη δυτική πλευρά της Ανταρκτικής λείπει ένα μεγάλο κομμάτι χειμερινού θαλάσσιου πάγου, προκαλώντας ανησυχία ότι μπορεί να μην ξανασχηματιστεί ποτέ.
3: Ναι, κανείς δεν ξέρει. Στέργω δορυφορικές εικόνες της θάλασσας Μπελινχάουζεν, η οποία συνήθως θα καλυπτόταν από πάγο τον Ιούνιο, δείχνουν ότι η περιοχή είναι σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένη από πάγο εφέτος. Οι εικόνες αποκαλύπτουν ότι περίπου 650.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα νερού, δηλαδή όσο το μέγεθος της Γαλλίας, δεν έχουν παγώσει. Ο ερευνητής θαλάσσιου πάγου στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας, ο Dr. Will Hobbs, ο οποίος παρακολουθεί τις δορυφορικές εικόνες της περιοχής καθημερινά από τον Απρίλιο, δήλωσε: «Είναι απολύτως ανησυχητικό. Είναι ένα πολύ ασυνήθιστο σημείο ωκεανογραφικά. Έχει μια ασυνήθιστα στενή σχέση με τα ζεστά νερά των ωκεανών που κινούνται προς τα νότια. Γεγονός που είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τείνει να χάνεται πολύ χερσαίος πάγος εκεί. Πιθανότατα θα δούμε λίγο σχηματισμό πάγου φέτος τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο». Τα επίπεδα θαλάσσιου πάγου στην Ανταρκτική έχουν αλλάξει από το 2023, που δημιουργήθηκε 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα λιγότερος πάγος από τα προηγούμενα χρόνια. Ο Dr. Hobbs είπε ότι η συνεχιζόμενη απώλεια θαλάσσιου πάγου θα επηρεάσει τη θαλάσσια ζωή, συμπεριλαμβανομένων των απειλούμενων πιγκουίνων που εξαρτώνται από αυτόν και τη συνολική στάθμη της θάλασσας. Ο θαλάσσιος πάγος δεν συμβάλλει άμεσα στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλά λειτουργεί ως προστασία στις παγοκρηπίδες που συμβάλλουν στη στάθμη της θάλασσας. Οι παγοκρηπίδες είναι τεράστιες μάζες επιπλέοντος πάγου που περιορίζουν τη ροή των παγετώνων προς τη θάλασσα. Αυστραλοί και διεθνείς επιστήμονες χρησιμοποίησαν δορυφορικές εικόνες για να καταγράψουν την κατάρρευση μιας παγοκρηπίδας στο μέγεθος της Νέας Υόρκης, ρίχνοντας φως σε βασικές διεργασίες που συνδέονται με τη μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Υπάρχουν και θα υπάρξουν πιθανώς παγκόσμιες επιπτώσεις από αυτό που συμβαίνει στην Ανταρκτική.
2: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και πάλι την άλλη εβδομάδα.
3: Και εγώ ευχαριστώ, Στέργο. Όπως είπες, θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας από την όμορφη Τασμανία.
2: Ήταν ανταποκριτής μας στο Χόμπαρτ της Τασμανίας, Σωτήρης Καλογερόπουλος. Μηνύματα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: What you think of my new saddle, Lizard?
5: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
4: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
5: What else have you got on here?
4: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
5: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
4: All right, hang on tight to my love handles.
6: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
7: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
2: Είστε πάντα στο SBS Radio, στο ελληνικό πρόγραμμα. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα δικά σας, τα διαβάζω όπως τα βλέπω, δεν τα έχω διαβάσει προηγουμένως για να ξέρω τι λέτε, αλλά θα διαβάσουμε με προσοχή βεβαίως, να μην λέτε κάτι που δεν πρέπει, για να πούμε την αρχή. Πρώτο μήνυμα, που είναι εδώ. Το θετικό για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι ότι βλέπουμε περισσότερη ισορροπία από ότι πριν από 20-30 χρόνια. Οι μικρές ομάδες μπορούν πλέον να δυσκολέψουν ή να νικήσουν τις παραδοσιακές ομάδες. Αν και η Κόρινθος είχε ομάδα στην πρώτη εθνική Ελλάδος, την περίοδο που ήμουν εκεί, ουδέποτε. Α, νομίζω θα λέγατε του Μουντιάλ τώρα, γι' αυτό γελάω. Το ξαναλέω λοιπόν. Αν και η Κόρινθος είχε ομάδα στην πρώτη εθνική Ελλάδος, την περίοδο που ήμουν εκεί, ουδέποτε μου δόθηκε

η δυνατότητα να παρακολουθήσω έναν αγώνα. Στο Σίδνεϊ είδα τον πρώτο αγώνα με τον Πανελλήνιο Χακόα, δηλαδή το Σίδνεϊ Ολυμπικ σήμερα. Εκεί διαπίστωσα πόσο πλούσια σε βρισχές είναι η ελληνική γλώσσα. Άστοχες μπαλιές εκ μέρους του Καραγιάννη και του Ρόι Μπλίτς έγιναν αφορμή στους φιλάθλους να χρησιμοποιούν χυδαίες εκφράσεις με αναφορά στη μάνα και αδελφή τους. Άστοχες μπαλιές εκ μέρους του Καραγιάννη, αυτό το είπαμε, συγγνώμη. Αργότερα διαπιστώθηκε πως εκείνοι που θεωρούσαν τους εαυτούς τους οι δήμονες του ποδοσφαίρου, τις μόνες γνώσεις που διέθεταν ήταν εκείνες που αποκόμισαν όταν ερχόμενοι προς Αυστραλία, ένας αδελφός τους πήγε να δουν εκεί ποδόσφαιρο από τη σχολική αγώνα στην Αθήνα. Αυτά εν περιλήψη. Ευχαριστώ, μας λέει ο κύριος Κώστας από το Σίδνεϊ, τον οποίο ευχαριστώ και εγώ για το μήνυμά του. Γιατί ο Μητσοτάκης απογόρευσε στους υπηκόους του και στους βουλευτές του να μην πάνε στο Μάρτι Γκρά? Θέλω τη γνώμη σας, μας λέει ο κύριος Παύλος. Δεν χρειάζεται να ακούσετε τη γνώμη μου, κύριε Παύλο. Ξέρετε καλύτερα και εσείς από μένα γιατί έγινε και γιατί δεν έγινε, έτσι προς Θεού. Και τελευταίο μήνυμα, εάν οι πατριώτες μας εδώ θέλουν να μάθουν την αλήθεια για την εποπτεία που υπάρχει στην χώρα μας, να ακούσει τον Τόνι Μαρία και θα καταλάβουν οι πατριώτες μας τα ψέματα που μας λέει ο Μητσοτάκης, με τον κύριο Παύλος, σε ένα νέο μήνυμά του.

0: Να συνεχίσουμε τώρα με το αθλητικό βελτίο της ημέρας, που είναι βεβαίως άκρος μουντιαλικό. Με εκπλήξεις και ιστορικά αποτελέσματα συνεχίστηκε η δράση στον παγκόσμιο κύπελο της Βορείου Αμερικής. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία απέναντι στην Ουρουγουάη, χαρίζοντας παράλληλα στον Έλληνα τεχνικό μια θέση στην ιστορία. Νωρίτερα, η Ισπανία σκόνταψε απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο πράσινο ακροτήρι, την ώρα που η Αίγυπτος απέσπασε βαθμό από το Βέλγιο και το Ιράν ήρθε ισόπαλο με τη Νέα Ζηλανδία. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα σιγά-σιγά. Ξεκινώντας με την ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη απέναντι στην Ουρουγουάη με 1-1 για τον 8ο όμιλο. Μάλιστα, η επιτυχία αυτή έχει ιστορικές διαστάσεις, όπως είπαμε ήδη, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Γιώργος Δόνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατακτά βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Οι Σαουδαράβες βρέθηκαν κοντά σε μια μεγάλη έκπληξη, κοντά σε μια πολύ δυνατή ομάδα, αφού προηγήθηκαν στο 41ο λεπτό με τον Αλ Άμρι, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λάθος του Μουσλέρα μετά από εκτέλεση κόρνερ. Η Ουρουγουάη όμως ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μήχρονο, πίεσε έντονα και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 80ο λεπτό με τον Αραούχο, ύστερα από νέα επέμβαση του εξαιρετικού Αλ Ουαΐς, ο οποίος πραγματοποίησε συνολικά 8 αποκρούσεις και ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Σαουδικής Αραβίας. Αντίθετα, με απώλειες βαθμού ξεκίνησε την προσπάθειά της στον ίδιο όμιλο η Ισπανία, καθώς έμεινε στο 0-0 με το πρωτοεμφανιζόμενο πράσινο ακροτήρι. Οι Φούριας Ρόχας είχαν τον απόλυτο έλεγχο στον αγώνα και την κατοχή της μπάλας, όμως δεν κατάφεραν να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα των αντιπάλων τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο 40χρονος τερματοφύλακας Τζοσιμάρ Φοζίνια Ντίας, ο οποίος πραγματοποίησε σειρά καθοριστικών επεμβάσεων, κρατώντας ανέπαφη την αιστεία του. Η κορυφαία στιγμή της Ισπανίας ήρθε στο 40ο λεπτό, όταν ο Φεράν Τόρες σημάδεψε το δοκάρι, ενώ ο Φοζίνια σταμάτησε τις προσπάθειες των Ολιαρθαμπάλ, Ρουίθ και Μερίνο. Παρά την είσοδο του Λαμίν Γιαμάλ στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε δεν βρήκε τελικά λύσεις και έμεινε στο 0. Το πράσινο ακροτήρι πανηγύρισε τον πρώτο βαθμό στην ιστορία του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, πετυχαίνοντας μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της πρεμιέρας της διοργάνωσης. Σε δηλώσεις του, ο τερματοφύλακας εθνικής ομάδας του πράσινου ακροτηρίου, Τζοσιμάρ Φοζίνια Ντίας, αναφέρθηκε στη μητέρα του που λόγω του υψηλού κόστους για την έκδοση βίζας δεν κατάφερε να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: My mom, she didn't manage to be here because of the visa, because of the money we have to pay for the visa, we didn't manage on time, and I would like she to be here, but I'm very happy also, and I'm very happy for all the Cambodian people.
0: Στον πίνακα τώρα, στον 8ο όμιλο, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι έχουν από ένα βαθμό. Έκπληξη επεφύλασε και το πρώτο παιχνίδι της σημερινής ημέρας για τον 7ο όμιλο, με την Αίγυπτο να αποσπά την ισοπαλία 1-1 από το Βέλγιο. Οι Φαράω προηγήθηκαν στο 19ο λεπτό, όταν ο Μοχάμεντ Σάλαχ δημιούργησε τη φάση και ο Ασούρ με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Τίμπο Κουρτουά για το 1-0. Η ομάδα του Χωσάμ Χασάν αμήνθηκε αποτελεσματικά και δημιούργησε ευκαιρίες για ακόμη ένα γκολ, βάζοντας δύσκολα στους κόκκινους διαβόλους. Το Βέλγιο τελικά ανέβασε την αποδοσή του στο δεύτερο μέρος και έφτασε στην ισοφάριση στο 26ο λεπτό, όταν ο Χάνι, υπό την πίεση του Νεσιλθέντα Ρωμέλου Λουκάκου, έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1. Ακούμε το πώς στην τηλεοπτική μετάδοση του καναλιού SBS. Παρά την πίεση των Βέλγων στα τελευταία λεπτά, ο τερματοφύλακας Σορμπέρ πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις και διατήρησε τον πολύτιμο βαθμό για την Αίγυπτο, η οποία έδειξε πως μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρόκριση στην knockout φάση. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι τώρα, επίσης για τον 7ο όμιλο, η Νέα Ζηλανδία προηγήθηκε δύο φορές με τον ίδιο ποδοσφαιριστή, τον Ελάια Χένρι Τζας της Motherwell, όμως το Ιράν βρήκε ισάριθμες απαντήσεις, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις στο μεταξύ τους δύο.

0: SBS.
1: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Ends tonight. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
2: Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο στο 4,35%. Η απόφαση αυτή θα δώσει μια ανάσα σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων οι δόσεις έχουν τριπλασιαστεί φέτος. Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι η οικονομία επιβραδύνεται λόγω των αυστηρότερων χρηματοοικονομικών συνθήκων και προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αυξήσει εκ νέου το επιτόκιο, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για τον έλεγχο του πληθωρισμού. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη υπερασπίστηκε τις αλλαγές των φόρων κεφαλαιουχικών κερδών, αναφέροντας ότι οι νέοι έχουν πλέον περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία. Ο κ. Αλμπανίζη δήλωσε ότι η εξασφάλιση στέγης αποτελεί το κλειδί για μια καλύτερη ζωή και ότι η στέγαση αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Πρόσθεσε ότι το κίνητρο της προκαταβολής 5% επέτρεψε σε άλλους 260.000 Αυστραλούς να αγοράσουν το πρώτο του σπίτι. Οι ηγέτες της G7 αναμένεται να συζητήσουν τις λεπτομέρειες μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Γαλλία σήμερα και αύριο. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη εκφράσει την υποστήριξή τους για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αλλά επανέλαβαν ότι η προτεραιότητά τους παραμένει να μην καταφέρει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε συνέντευξη τύπου μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί πριν από την επίσημη τελετή υπογραφής με το Ιράν στην Ελβετία αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Υπάρχουν ανησυχίες ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε χωρίς τη συμμετοχή της κυβέρνησής του και ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει την επιχείρησή του εναντίον της Χεζμπολάχ, της μαχητικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν στο νότιο Λίβανο. Οι πρόεδροι της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα συναντηθούν σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ομάδας των 7 στο Εβιάν Λεμπέν της Γαλλίας. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι θα παροτρύνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνική συμφωνία. Τέσσερις Αυστραλές ακτιβίστριες του Στολίσκου για τη Γάζα συναντήθηκαν με την Υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ στην Καμπέρα, ζητώντας την ανάληψη πιο αποφασιστικών μέτρων από την κυβέρνηση σχετικά με την κράτησή τους από τις Ισραηλινές αρχές. Οι γυναίκες αυτές ήταν μεταξύ των 11 Αυστραλών που συνελήφθησαν όταν οι Ισραηλινές δυνάμεις αναχέτησαν το στόλο Global Summit, καθώς προσπαθούσαν να φτάσει στη Γάζα νωρίτερα φέτος. 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ενός βομβαρδιστικού Β-52 λίγο μετά την απογείωσή του από τη βάση της πολεμικής αεροπορίας Edwards στη Νότια Καλιφόρνια. Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε μια προγραμματισμένη δοκιμαστική πτήση στο πλαίσιο ενός προγράμματος εξυγχρονισμού του ραντάρ όταν συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη επενεί το Ηνωμένο Βασίλειο για το γεγονός ότι ακολούθησε το παράδειγμα της Αυστραλίας, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών. Η Βρετανική απαγόρευση βασίστηκε στα πρώτα αποτελέσματα της αντίστοιχης απαγόρευσης στην Αυστραλία, ωστόσο η Βρετανική εκδοχή θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα σε μια προσπάθεια να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις στους νέους που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην Αθήνα βρέθηκε ο Σαντάμ Χαφτάρ, υπαρχηγός της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, όπου συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τις συνομιλίες συζητήθηκαν η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και των επενδύσεων, η αναβάθμιση των θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων, καθώς και αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης με στόχο τη μείωση των ροών προς την Κρήτη και τη Γάβδο. Στα κρατήρια της Γαδά πέρασε τη νύχτα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να κυρώσει το βούλευμα που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του τον περασμένο Μάιο. Παρότι είχε δοθεί εντολή για την επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού, η μεταγωγή δεν ολοκληρώθηκε καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο. Έτσι επέστρεψε στη Γαδά όπου παρέμεινε υποκράτηση. Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες στη Δράμα με θύματα ένα ζευγάρι αστυνομικών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 52χρονος αστυνομικός φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του, περίπου 50 ετών και επίσης αστυνομικό.

Γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της πόλης, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Λίγη ώρα αργότερα, ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό μέσα στο αυτοκίνητό του, σε λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Και η συναλλαγματική ισοτιμία, $1 Αυστραλίας ισούται με 60 λεπτά το ευρώ και με 70 σεντς του αμερικανικού δολαρίου. Η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνη συννεφιά 13 με 22 βαθμούς, Μελβούρνη συννεφιά 15 με 21, Αδελαίδα έντονες βροχοπτώσεις 15 με 20, Γουλόγκονγκ μερική συννεφιά 13 με 21 βαθμούς, Νιουκάσελ συννεφιά 12 με 23, Πέρθ ισχυρή άνεμη 5 με 17, Χόμπαρτ αραιές βροχοπτώσεις 9 με 16 βαθμούς, στην Καμπέρα συννεφιά 6 με 18, Μπρίσμπεν συννεφιά 6 με 18, Κέρνς μερική συννεφιά 20 με 24 βαθμούς, Ντάρουιν ηλιοφάνεια 22 με 32. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 22 με 34 και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 22 με 33 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Στέργος Καστελωρίου με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν, γεια σας.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Για ό,τι αυταρία,
4: τρεμπέχα όλα μας. SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
8: έ. Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι στη συντονισμένη στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα στην παρέα σας είναι ο Στέργος Καστελωρίου. Σε λίγο θα μεταδώσουμε αναφορά για τις προειδοποίησεις της ΕΣΙΟ σε υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους και πολιτικούς να μην συζητούν απόρριτες πληροφορίες σε οχήματα, αλλά και στην εντυπωσιακή ανάρρωση εφήβου που δέχθηκε επίθεση από καρχαρία στο βόρειο Queensland πέρυσι. Επιπλέον θα έχουμε τις παροικιακές ανακοινώσεις, ενώ θα ακολουθήσει η ζωντανή συνομιλία με τον Βασίλη τον Κυπουρό στο 1300-799-323, 1300-799-323, ενώ στο 0448-799-323, 0448-799-323, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Για να ξεκινήσουμε μουσικά, Δέσποινα Ολυμπίου θα ακούσουμε, θυμάμαι όσα μου είχες πει σε μουσική και σε στίχους των Κιτρινών Ποδηλάτων του συγκροτήματος.

0: Θα συνεχίσουμε ένα άλλο θέμα τώρα εμείς. Η Αυστραλιανή Υπηρεσία Αντικατασκοπίας και Εσωτερικής Ασφαλείας, γνωστή με το ακρονίμιο ASIO, προειδοποίησε υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους και πολιτικούς να μην συζητούν απόρριτες πληροφορίες μέσα σε οχήματα. Η προειδοποίηση αφορά κυρίως οχήματα που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο λόγω των φόβων για ενδεχόμενη ηλεκτρονική παρακολούθηση και υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών. Την πληροφορία γνωστοποίησε με σχετικό δημοσίευμά της η εφημερίδα Herald Sun. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που ετοίμασε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
1: Οι Αυστραλοί στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα οχήματα με σύνδεση στο διαδίκτυο, με το ποσοστό χρήσης να αναμένεται να φτάσει το 93% του συνόλου των καινούριων οχημάτων έως το 2031, σύμφωνα με στοιχεία της δημόσιας υπηρεσίας Austroads. Ήδη το 2021 υπήρχαν 1,2 εκατομμύρια συνδεδεμένα οχήματα στους δρόμους της Αυστραλίας. Τα εν λόγω αυτοκίνητα συνήθως συνδέονται με ένα smartphone ή διαθέτουν ενσωματωμένες κάρτες SIM για σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει στο όχημα να επικοινωνεί με άλλες συσκευές. Κοινά χαρακτηριστικά αυτών των τύπων αυτοκινήτων περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική πρόσβαση, τον έλεγχο σε συστήματα του οχήματος, τις αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω ασύρματης σύνδεσης, όπως και τη λειτουργία των λεγόμενων οθονών infotainment, δηλαδή μετάδοσης μουσικής και άλλων μορφών ψυχαγωγικού περιεχομένου. Τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά αποτελούν επίσης μέρος των διαθέσιμων επιλογών για τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούν οι ομοσπονδιακοί βουλευτές και γερουσιαστές στο πλαίσιο του επιδόματος χορήγησης οχήματος που τους παρέχεται. Κατά τη διάρκεια πρόσφατης ακρόασης της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της ASIO, Λίζα Αλόνσο Λαβ, κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν οι βουλευτές θα πρέπει να αποφεύγουν να οδηγούν αυτοκίνητα κινέζικης κατασκευής. Σημείωσε ότι η προειδοποίηση δεν αναφερόταν συγκεκριμένα στη χώρα προέλευσης του κατασκευαστή, αλλά διευκρίνησε ότι οι απόρριτες πληροφορίες δεν πρέπει να συζητούνται εκτός των χώρων που έχουν διαμορφωθεί για τέτοιου είδους συζητήσεις, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά. Σε σχέση με οποιοδήποτε όχημα, είτε είναι συνδεδεμένο είτε όχι, θα προτείναμε στους βουλευτές ή στους δημοσίους υπαλλήλους να μην έχουν συνομιλίες που περιέχουν ευαίσθητες ή απόρριτες πληροφορίες, τόνισε η κυρία Αλόνσο Λαβ. Προφανώς, ένα συνδεδεμένο αυτοκίνητο μπορεί να διαθέτει και άλλους τρόπους συλλογής αυτών των πληροφοριών, αλλά αυτές οι συνομιλίες θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε χώρους που έχουν διαμορφωθεί για εμπιστευτικές συζητήσεις, συμπλήρωσε. Και θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με τα θέματα που συζητούν μέσα στα οχήματα, γνωρίζοντας

0: ότι υπάρχει πιθανότητα κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, κατέληξε. Η Αυστραλιανή Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Διαβιβάσεων, Australian Signals Directorate, έχει προειδοποιήσει ότι τα οχήματα που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο ενέχουν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ανάλογα με το επίπεδο συνδεσιμότητάς τους. Τα προηγμένα συστήματα τηλεματικής σε αυτά τα οχήματα συλλέγουν μία σειρά δεδομένων που στη συνέχεια μεταδίδονται στους κατασκευαστές ή σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν εξωτερικές και εσωτερικές εικόνες και ηχητικά αρχεία, στοιχεία χρήσης του smartphone, όπως αρχεία κλήσεων και μηνυμάτων, επαφές και συμβάντα ημερολογίου, καθώς και στοιχεία χρήσης GPS και δείκτες οδηγικής συμπεριφοράς. Όλες αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να αποθηκεύονται από κατασκευαστές στο εξωτερικό, όπως προειδοποιεί η Αυστραλιανή Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Διαβιβάσεων, κάπου όπου δεν ισχύουν οι Αυστραλιανοί νόμοι περί προστασίας δεδομένων.
1: Ακούσαμε θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για τη νέα προειδοποίηση της Αυστραλιανής Υπηρεσίας Αντικατασκοπίας και Εσωτερικής Ασφάλειας, ASIO, προς τους πολιτικούς και τους υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους. Ένας έφηβος, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από καρχαρία στο βόρειο Queensland πέρυσι, έχει αναρρώσει εντυπωσιακά μετά από μήνες νοσηλείας και πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις. Το SBS ταξίδευσε στο Thursday Islands, στα στενά Τόρες, όπου ο Σάμουελ Νάι είχε επιστρέψει στην πατρίδα του και ασχολείται με την κουλτούρα του για να τον βοηθήσει να αναρρώσει. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε για το πρόγραμμά μας ο Χρήστος Καλέμης.
2: Στις πανέμορφες παραλίες του Γουέιμπεν, στο Thursday Island, των στενών Τόρες, 7 αγόρια χορεύουν στο ρυθμό ενός μεγάλου παραδοσιακού τυμπάνου. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο 15χρονος Σάμουελ Νάι, ο οποίος κρατάει ένα κοχύλι, δημιουργώντας ήχους που συμβολίζουν τη βαθιά σύνδεση με τη γη και τη θάλασσα. Πριν από 7 μήνες, η ζωή του Σάμ άλλαξε ριζικά όταν τον δάγκωσε καρχαρίας ενώ κολυμπούσε κοντά στην αποβάθρα. Κατάφερε να κολυμπήσει 20 μέτρα μέχρι την ακτή και ζήτησε από τους φίλους του να καλέσουν βοήθεια. Το δάγκωμα, που περιγράφεται σαν να έλειπε το αριστερό του πλευρό, απέφυγε κατά πολύ λίγο τα εσωτερικά όργανα. Ο έφηβος πέρασε 4 μήνες στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε 24 χειρουργικές επεμβάσεις. Ο Τζόι Λαϊφού είναι ο δάσκαλος πολιτιστικών χωρών του ΣΑΜ.
3: We had to fly away. I was in ready to go over to Japan to dance over there. And on the way back, we heard about it. Yeah, it was a sad time for us. We didn't know what was happening and stuff. Then it worked out. He's back here with us, and I think that's amazing to see that of such a big event like that.
2: Ο Τζόι διευθύνει το Island Stars, ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πολιτισμό των νησιών των στενών Τόρες μέσω του χορού, του τραγουδιού και της αφήγησης. Προσφέρει στους νέους έναν χώρο για να επανασυνδεθούν με τον πολιτισμό, τα τοτέμ, που ερμηνεύουμε ως ιερά σύμβολα, και τη γλώσσα τους.
3: And that's why we do it, because it's a better understanding of what's out there and what you can utilize and what you pass down to your survival up in the Torres Strait and utilizing that to go down south. So that's very important for us to capture all our culture. Because it's our identity, our language is our identity, our stories is our identity. We lose that, we don't have no identity. So actually practicing it and implementing it into our everyday life.
2: Ο Σαμ ήταν νέος στην ομάδα και άρχισε να συμμετέχει 6 μήνες πριν από την επίθεση του καρχαρία. Επέστρεψε στο σπίτι του τον Μάρτιο.
3: Within 2 days, he was at our first dance training back here, engaging with us, and wanted to continue his practice in culture. And so someone to go through that kind of experience and within 2 days of training come back and want to learn about our culture, then performing 2 weeks later. So that's showing you how a young person is really dedicated to know about his culture. So an event like that that happens, you know, people are rehabilitating themselves by seeing a shrink and stuff. He uses his culture to heal him, where he comes from, his ancestors to help him through his path.
4: So I know my background, where I come from, my tribe.

0: Οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Townsville χαρακτήρισαν την επιβίωση του Σαμ ως εκ θαύματος, αφού συμβουλεύτηκε την Αυστραλιανή Βάση Δεδομένων για περιστατικά με καρχαρίες. Ο χειρούργος Brendan O'Connor πιστεύει ότι ενδέχεται να πρόκειται για τον πιο σοβαρό τραυματισμό από καρχαρία που έχει επιβιώσει ποτέ άνθρωπος. Ο κύριος O'Connor αναφέρει ότι οι τραυματισμοί του Σαμ απέφυγαν τη θανατηφόρα έκβαση για λίγα μόλις χιλιοστά, προκαλώντας την απώλεια μεγάλων ποσοτήτων μυϊκών ιστών, λίπους και δέρματος στην αριστερή πλευρά της κοιλιάς του. Για τον Σαμ, αυτό έθεσε σε δοκιμασία τη σχέση του με τον ωκεανό και δεν έχει ξαναμπεί στο νερό από τότε. Ωστόσο, μαθαίνει για τα τοτέμ του, εμβαθύνοντας την κατανόησή του για τη θάλασσα.
1: My two things is the crocodile, the shark and the turtle, green turtle.
0: Η οικογένεια του Σαμ επισημαίνει ότι αυτό που του συνέβη δεν πρέπει να του καθορίσει τη ζωή.
1: It taught me to, like, when you go diving, you have to go diving at low tide.
0: Και εξακολουθεί να μπορεί να κάνει αυτό που αγαπά.
2: Why? You have to dance hard.
1: So you feel good when you dance.
2: And sing.
3: Και με τη δήλωση αυτή ολοκληρώνουμε το θέμα του Josh Van Staden που επιμελήθηκε το πρόγραμμά μας ο Χρήστος Καλέμης. Περνάμε τώρα σε επαρχιακές ανακοινώσεις γίνοντας από το Σίδνεϊ. Η Υπηρεσία Πρόνοιας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με στόχο την ενημέρωση και την προστασία στο διαδίκτυο. Θα δοθεί ενημέρωση για τα εξής θέματα: απόρριτο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πώς να αναγνωρίζετε επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος, τα λεγόμενα ως phishing στα αγγλικά, και ενημέρωση και πιστοποίηση για διαδικτυακές απάτες. Θα μιλήσει ο ειδικός σε αυτά τα θέματα, Σαράντης Ντασάκης. Το σεμινάριο που απομένει είναι την 5η 18 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη βιβλιοθήκη του Marrickville στο 313 Marrickville Road στο προάστιο Marrickville. Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά είναι απαραίτητη η εγγραφή για λόγους οργάνωσης και παροχής γεύματος. Για πληροφορίες στον αριθμό 02-9740-6022 02-9740-6022. Ομογενείς καλλιτέχνες παρουσιάζουν συναυλία με τίτλο «Την βραδιά που έπαιξαν τους μεγάλους, The Night, The Plate, The Greats». Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Σταύρο Ξαρχάκο. Η συναυλία θα δοθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα Stanley στο 160 έως 164 Livingston Road στο προάστιο Marrickville. Η τιμή εισιτηρίου είναι $65 για κρατήσεις στον αριθμό 0416-286-912. 0416-286-912. Ο γνωστός συμπάρικος ερμηνευτής και μουσικός Σωτήρης Προκοπίου διοργανώνει ελληνικές μουσικές βραδιές στο Mali Stone Wine Bar στο 349 Marrickville Road στο Dalit Hill. Η επόμενη εκδήλωση είναι την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Θα ακολουθήσουν άλλες ημερομηνίες που θα ανακοινώσουμε προσεχώς. Για πληροφορίες στον αριθμό 0410-990-226. 0410-990-226. Και ολοκληρώνουμε μια παροικιακή ανακοίνωση από την πόλη της Μελβούρνης. Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ανακοινώνει την επιστροφή του ελληνικού καλοκαιρινού κατασκηνωτικού προγράμματος στη Θεσσαλονίκη, το οποίο συμπληρώνει 5 συνεχόμενα χρόνια. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιουνίου στις 11 Ιουλίου και θα συγκεντρώσει νέους Ελληνοαυστραλούς ηλικίας 18 έως 24 ετών, προσφέροντάς τους μια ουσιαστική και βιωματική εμπειρία επανασύνδεσης με τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τις ρίζες τους. Τον συντονισμό των δραστηριοτήτων αναλαμβάνει και φέτος η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, διασφαλίζοντας ένα σύγχρονο, οργανωμένο και εμπλουτισμένο πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 24 ετών και να είναι κάτοικοι Αυστραλίας. Απαραίτητη είναι επίσης η κατοχή έγκυρου διαβατηρίου ή η δυνατότητα έκδοσής του πριν από το ταξίδι. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την ιστοσελίδα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης στο Greek Community, μία λέξη, greekcommunity.com.au.

0: Περισσότερες ανακοινώσεις την Παρασκευή. Εμείς κάπου εδώ θα δώσουμε πάσα για διαφημιστικά μηνύματα. Και όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας η Αναστασία Ράλη για τίτλους ειδήσεων και συνέχεια ο Βασίλης ο Κυμπουρός για να απαντήσει δικά σας ερωτήματα. 1300-799-323. 1300-799-323. Θα μπορείτε να τηλεφωνήσετε πολύ λίγο από τώρα, όταν σας δώσω το έναυσμα. Και να θυμίσω κάπου εδώ ότι δεν υπάρχει άλλο συνάδελφο στο τηλεφωνικό κέντρο για να απαντά τις κλήσεις σας. Όσο δεν είμαι εγώ στον αέρα, θα απαντήσω εγώ τις κλήσεις και συνέχεια θα μου λέτε όνομα και προάση που τηλεφωνείτε όταν είμαστε στον αέρα. Μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Κάντε το sbs.com.au / Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au /Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.

0: Η ώρα πλησιάζει 5.30, μαζί μας και πάλι Αναστασία Ράλη για μια τελευταία ενημέρωση στην αίθουσα σύνταξης. Αναστασία, σε ακούμε.
1: Σε ευχαριστώ, Στέρκο. Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί το επιτόκιο στο 4,35% καθώς η οικονομία της Αυστραλίας επιβραδύνεται. Οι χώρες της G7 συναντώνται για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί τα βήματα της Αυστραλίας και επιβάλλει απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών και επαφές Χαφτάρ στην Αθήνα με έμφαση σε ΑΟΣ, επενδύσεις και μεταναστευτικό στέργο.
0: Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση σήμερα, Αναστασία. Να είσαι καλά. Εμείς κάπου εδώ ακούμε τη μουσική μας γέφυρα και στο 1300-79-323, 1300-79-323, όσοι τηλεφωνήσουν θα βγουν στον αέρα να μιλήσουν τον Βασίλη τον Κυπουρό για ερωτήσεις για την Κυπουρική.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, στην παράσταση σήμερα ενός στέγος Καστελωρίου και έχουμε βεβαίως την παρέα μας τον Βασίλη, τον κήπουρό μας. Βασίλη, καλησπέρα, καλή Τρίτη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πώς είμαστε?
0: Μια χαρά είμαστε. Δεν έχει τηλεφωνήσει κανείς, θα σου πω την αλήθεια μου. 1379-33 αριθμός για να τηλεφωνήσει όπως θέλει να βγει στον αέρα να μιλήσει τον κήπουρό. Έχω όμως κάποιες σημειώσεις, κάποιες απορίες που θα σε ρωτήσω εγώ για αυτά που συμβαίνουν στον κήπο κατά καιρούς το δικό μου ή άλλον ανθρώπο που γνωρίζω. Τι σημαίνει, λέει, όταν τα φύλλα κυτρινίζουν?
1: Συνήθως είναι από πολύ νερό ή και το άλλο μπορεί να είναι από έλλειψη τροφές. Αλλά όταν ποτίζεται πολύ και κρατάει υγρασία το χώμα, οι τροφές χάνονται. Κάνουν dissolve, λιώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι το φυτό χάνει τη σειρά και θέλει

0: ή τον, αν δεν έχει υγρασία θέλει πότισμα. Όχι, θέλει λίπασμα.
1: Μάλιστα.
0: Υγραθός το ίδιο θα είναι. Αλλά το καλύτερο είναι να κάνουν, αν έχει κίτρινο φύλλο στο φυτό, υγρό ποτισμά, δηλαδή στα φύλλα πάνω, θα το πρασινίσει πάρα πολύ πιο γρήγορα παρά μόνο στη ρίζα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ναι, το υγρό λίπασμα να είναι στο ποτιστήρι και έτσι λίγο από πάνω στο φυτό και λίγο στη ρίζα διορθώνει το πρόβλημα.
1: Όταν τώρα τα φύλλα έχουν καφέ κοιλίδες, είναι το ίδιο πράγμα ή κάτι διαφορετικό?
0: Καφέ εννοείς που
1: brown dots στα φύλλα, να το λέω σωστά.
0: Brown dots εννοείς, κατάλαβα. Ναι. Αυτό είναι ασθένεια, αρρώστια είναι αυτό. Αν το χτυπήσει το φυτό, αναλόγως και τι φυτό είναι. Παραδείγμα τώρα, ντομάτες όταν παθαίνουν στίγματα έτσι, λέγεται septoria leaf spot. Και πάλι αυτά τα καφέ σημάδια που παρουσιάζονται πολλές φορές είναι από το νερό. Όταν ποντίζουμε τα φυτά και το φυτό έχει λίγο έχει έλλειψη τροφή, αν μου σκεφτεί και το φύλλο από πάνω, τραβάει το υγρό στο φύλλο μέσα και χωρίς τις βιταμίνες αρχίζει και παρουσιάζονται αυτές οι ασθένειες που είναι. Και τα σπότς αυτά θέλουν να ραντιστούν με γαλαζόπετρα για να μην προχωρήσουν.
1: Μάλιστα. Έχουν τηλεφωνήσει οι δύο ακροατές μας, Βασίλη. 1300-799-323 αριθμό για να τηλεφωνήσουν και άλλοι αν θέλουν. Έχουμε πολλές γραμμές ανοιχτές. Μπορούν να βγουν στον αέρα να μιλήσουν με τον Βασίλη που είναι μαζί μας σήμερα να μας δώσει πληροφορίες και να μας λύσει απορίες για τον κήπο μας. Η κυρία Πελαγία έχει τηλεφωνήσει από το Πίκτονο. Καλησπέρα, κυρία Πελαγία.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέργιο. Θέλω να μιλήσω στον Βασίλη.
1: Βεβαίως, σας ακούει.
2: Okay, κύριε Βασίλη, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Καλά. Ευχαριστώ.
2: Θέλω να σας ρωτήσω, έχω βάλει άνηθο πολλές φορές και δεν μπορώ να το διατηρήσω. Τι συμβαίνει, τι θέλει? Μήπως δεν θέλει πολύ νερό?
0: Ο άνηθος δεν θέλει πολύ νερό, θέλει αφρά το χώμα να είναι και θέλει να είναι πλούσιο. Και το χώμα να είναι κάπως πλούσιο, να έχει τις όχι λιπάσματα, αλλά συνήθως κόμπος κοπριά με ανακατεμένο μέσα στο χώμα μαζί.
2: Το έχω βάλει σε γλάστρα, γιατί αν το βάλω στη γη μπορεί να βρέχει και να ποτιστεί πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο το έβαλα σε γλάστρα. Αλλά έχω φυτέψει 2-3 φορές, μα δεν μπορώ να διατηρήσω, να το διατηρήσω.
0: Εξήγησε μου, όταν φυτεύεις, τι φυτεύεις, φυτάνι ή σπόρο?
2: Δεν κατάλαβα τι είπατε.
0: Όταν το φυτεύεις, πρώτο φυτεύεις στη γλάστρα, είναι φυτό ή είναι από σπόρο?
2: Φυτό έχω πάρει, φυτό από το νέσερι.
0: Τα νέσερι. Αυτά τα φυτά, γιατί ο άνηθος είναι πολύ αδέστητο, δεν αντέχει.
2: Delicate, yeah.
0: Ναι, είναι όταν το μεταφυτεύεις, δηλαδή είναι σε μια γλαστούλα, αυτά που λέγονται pannets, τα seedlings που έχουν, αν είναι πολλά μέσα μαζί και πας να τα χωρίσεις, λίγο να πειραχτεί η ρίζα, αυτό χάνεται, δεν πιάνει εύκολα. Για καλύτερα να φυτέψεις. Από σπόρο θα πιάσει πάρα πολύ πιο καλύτερα. Μόνο το άμα πετρώσει δεν θα έχεις. Ναι, θα είναι πιο καλύτερα από σπόρο. Δεν αργεί να μεγαλώσει. Δεν αργεί να πιάσει.
2: Αυτό ήθελα, τίποτα άλλο.
1: Ωραία, κύριε
2: Παναγία.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Να υπενθυμίσω κάπου εδώ στους ακροατές που σας ακούνε ότι δεν υπάρχει δεύτερο άτομο στο στούντιο. Είμαι μόνος μου. Επομένως, όσοι τηλεφωνούν, αν το τηλεφωνό σας, το όνομά σας υπάρχει στο σύστημα αποθηκευμένο, θα λέω το όνομά σας στον αέρα. Αν δεν υπάρχει, θα ρωτώ το όνομά σας και από πού τηλεφωνείτε. Έχει τηλεφωνήσει Βασίλη Θανάση από το Πάσχο Βέλο. Κύριε Θανάση. Καλησπέρα και Θανάση.
3: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε?
3: Δόξα τω Θεώ, το Βασίλη.
1: Βέβαιος, ακούει.
0: Εδώ,
3: Βασίλη, 30 φίλες, μπορώ να τις κλαδέψω τώρα?
0: Μπορείς, οπωσδήποτε. Άμα έχω χάσει και τα φύλλα τους, κλάδεψα τα, μην τα φοβάσαι.
3: Τη σικιά πότε μπορώ να την κλαδέψω?
0: Τη σικιά, κοίτα, και αυτό περίμενε κανένα 2-3 εβδομάδες ακόμα, να μπούμε στον Ιούλιο μήνα και μετά κλάδεψα το. Εκτός άμα κάνει πολύ κρύο εκεί που είσαι στο Πάσχο Βέλο και έχουν πέσει όλα τα φύλλα της σικιάς.
3: Μερικά έχουν μείνει απάνω στη σικιά.
0: Ναι, περίμενε να τελειώσουν όλα για να την κλαδέψεις.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Τίποτα. Επίσης,
1: να είστε καλά, κύριε Θανάση. Καλό βράδυ. Μιας και μιλάμε για φύλλα που πέφτουν, είναι πάντα φυσιολογικό όταν πέφτουν τα φύλλα ενός φυτού ή υπάρχει και ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά με το φυτό, ότι είναι άρρωστο, ας πούμε, ότι έχει κάποια ασθένεια?
0: Είναι μερικά φυτά που χάνουν τα φύλλα τους το χειμώνα, πιάνουν το ύπνο τους και ξανά βγάζουν καινούρια την άνοιξη. Αναλόγως και τι φυτό είναι. Αν είναι κατά φυτό που δεν συνήθως ρίχνει τα φύλλα, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Παραδείγμα, αν είναι μια λεμονιά και έχει ρίξει όλα τα φύλλα της, ξέρεις ότι η λεμονιά υποφέρει από κάτι. Τώρα, τι είναι εκείνο, πρέπει να εξετάσουμε το χώμα, να καταλάβουμε αν είναι από τη ρίζα. Και συνήθως πολλές φορές είναι από τη ρίζα, όχι από έντομο ή ασθένεια που χτυπάει το δέντρο. Αλλά τα περισσότερα που ρίχνουν τα φύλλα τους, όπως η σικιά, οι μηλιές, αχλαδιές κτλ., αυτά χρειάζονται να τα ρίξουν για να πιάσουν σειρά την άνοιξη ή να ανθίσουν. Γιατί άμα δεν πέσουν τα φύλλα, δεν ανθίζουν την άνοιξη κανονικά, σωστά, και έτσι χάνουμε και μια χρονιά καρπό.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό πρέπει να μπούμε και στο χειμώνα, να είναι κρύος ο χειμώνας, για να πέσουν τα φύλλα.
1: Σε ευχαριστώ, Βασίλη, για την απορία αυτή που μου έλυσες. Έχει τηλεφωνήσει ο κ. Αλέξανδρος από την Αδελαΐδα. Κύριε Αλέξανδρε, καλησπέρα.
4: Εμένα μιλάτε.
1: Ναι, ναι, κύριε Αλέξανδρε, σας ακούμε, πείτε μας.
4: Γεια σου, γεια σου. Μια στιγμή να κλείσω το ράδιο.
1: Ναι, κάντε τον κόπο εσείς, να πω ότι στο 1379-323 μας τηλεφωνείτε. Υπάρχουν αυτές κενές γραμμές για να τηλεφωνήσετε. Αν δεν τηλεφωνήσουν άλλοι ακροάτες και ακροάτες, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα που θα ακολουθήσουν από τον κύριο Αλέξανδρο, θα δώσουμε στον Βασίλη μας Early Mark, που λένε οι Αυστραλοί. Θα φύγει στην οικογένεια του νωρίτερα σήμερα. Κύριε Αλέξανδρε, ακούμε, σας ακούμε, πείτε μας.
4: Ναι, κύριε Βασίλη.
0: Έλα, γεια σου.
4: Ο Αλέξανδρος ο Μέγας νούμερο 2. Λοιπόν, θέλω γρήγορα. Πότε μπορώ να... Το ξέρω είναι λίγο νωρίς, αλλά ποιος είναι ο καιρός που μπορώ να μπολιάσω, να κάνω grafting βρικουδιά και ροδακινιά.
0: Με βέργα, με κλαδί, μπορείς από τώρα να αρχίσεις.
4: Από τώρα.
0: Το χειμώνα. Ναι, το χειμώνα, τον Ιούλιο, μήνα... Μέχρι αρχές Αυγούστου μπορείς. Κοίτα, και όλο το χρόνο σχεδόν μπορείς με βέργα. Λόγω τώρα που μπορείς, γιατί άμα πιάσει ύπνο το δέντρο, αυτό το κλαδάκι που θα μπολιάσεις απάνω δεν έχει φόβο να στεγνώσει, γιατί ο καιρός είναι κρύος, η υγρασία υπάρχει. Με μάτι μόνο το καλοκαίρι, όταν τελειώνει ο καρπός, μπορείς με μάτι να κάνεις.
4: Αμάτι όχι. Έγινε, Βασίλη μου, να είσαι καλά, αγόρι.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Σύντομος ο κ. Αλέξανδρος. Ναι.
4: Τηλεφώνησε καμιά φορά όταν έρθει στην Αδελαΐδα. Να τα πούμε
1: ορίστε,
4: από κοντά.
1: Και το ραντεβού.
4: Bye. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Αλέξανδρε. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Εμείς θα πάμε τώρα σε μηνύματα, Βασίλη. Μένει στη γραμμή σου εσύ. Και όταν επιστρέψουμε, αν δεν έχει τηλεφωνήσει κάποιος άλλος, το 1379-323, θα πας νωρίτερα στις δουλειές σου, γιατί είσαι πολλές δουλειές να κάνεις στον κήπο σου. Και θα ακολουθήσει κάτι άλλο από το πρόγραμμά μας. Μηνύματα και επιστρέφουμε.
5: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
6: Landu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: BoatU is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?
6: If that's your thing.
7: Or pirate metal.
6: This boat trip is going to be interesting.
7: Don't you love it? Oh, it's so good!
6: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Κυπουρού να λύσει απορίες σας για τον κήπο. Παρακαλώ, τηλεφωνείτε, μην κλείνετε. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πατήσει κλίση σας. Είμαι μόνος μου στο στούντιο, επομένως κάντε υπομονή, θα βγούμε στον αέρα το συντομότερο. Ο κύριος Παναγιώτης έχει τηλεφωνήσει από το Λέιλορ Πάρκ του Σίδνεϊ. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα.
10: Ναι, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Ακούει ο Βασίλης.
10: Βασίλη.
0: Έλα, σε ακούω.
10: Μιλες για να κάνω craft σε μανταρινιά. Μπορώ να κάνω άλλον είδος μανταρινιά πάνω στο δικό μου το δέντρο?
0: Οπωσδήποτε μπορείς, οπωσδήποτε μπορείς. Μπορείς να βάλεις

0: διάφορα μανδαρινιές, μανδαρίνια σε ένα δέντρο. Δηλαδή, Imperial που λέγονται, Emperor, Japanese Seedless, όλα πιάνουν στο ένα δέντρο, όλα γίνονται.
1: Γιατί βάλαμε δύο ή τρία μπόλια σε διαφορετικό καιρό και κανένα μπόλι δεν άνοιξε. Και μετά ο ξάδερφός μου μου λέει, άμα είναι μανταρινιά σε μανταρινιά, λέει, δεν γίνεται.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Αλίμονο. Είναι στο πόλια, είναι στον τρόπο που τα πουλιάζεις. Γιατί, πώς να στο εξηγήσω τώρα, αν η βέργα με μάτι έκανες ή με βέργα.
1: Με μάτι έκαναμε, ναι. Και με βέργα μετά.
0: Ήταν
1: μάτι ή με τα πολλιά.
0: Ναι, κατάλαβα. Το βέργα που

0: SBS.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Πρέπει να είναι γραμμή για να τραβήξει χυμό. Αλλιώς δεν θα πιάσω. Και άμα το βάλεις λίγο λοξά, δηλαδή κάπου σαν να είναι, αντί να είναι η βέργα μέσα στο κλαδί γραμμή, το κάνεις λίγο λοξά να εξέχει από τις δύο μεριές, έτσι είσαι σίγουρος ότι θα πιάσει. Okay. Είναι ένα τρόπος που έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές και έχουμε καλή, μεγάλη επιτυχία. Και το άλλο είναι να το σκεπάσεις, δηλαδή με μια μικρή πλαστική σακούλα, με κάνα δύο-τρεις τρυπούλες να παίρνει αέρα, λίγο υγρασία να βάλεις, λίγο σπράι νερό για να κρατήσεις σαν θερμοκήπιο. Αυτό είναι το άλλο που κάνουμε. Αλλά πιάνουνε, οπωσδήποτε που είσαι να έχεις δύο λογιών, τρία λογιών μανταρίνι σε ένα δέντρο.
3: Να το ξαναδοκιμάσει αυτό για να βλέπω. Μπορεί να μην τα καταφέρναμε εμείς τον πόλη.
2: Τυχαίνει αυτό. Όσο δοκιμάζεις, τόσο καλύτερα γίνεται.
3: Ναι,
2: γίνεται στον κόπο.
3: Εντάξει,
2: το
3: πείμα, αφού γίνεται να
2: ξαναδοκιμάσεις. Ναι, ναι. Κάνε. Μην το φοβάσαι.
3: Εντάξει, σε ευχαριστώ, Βασίλη.
4: Καλό βράδυ, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά.
3: Να έχετε.
4: Βασίλη, εγώ που είμαι άσχετος, στο ίδιο δέντρο μπορούμε να μπολιάσουμε και άλλο δέντρο, ας πούμε πορτοκάλι και μανταρίνι στο ίδιο δέντρο, ή δεν γίνεται?
2: Γίνεται.
4: Το παστιευόμενο.
2: Ναι. Ναι, καλύτερα να εξετάζεις ποιο δέντρο μεγαλώνει πιο μεγάλο, γίνεται στον πόη, και συνήθως βάζουμε το δέντρο που, το δέντρο που δεν γίνεται μεγάλο, δηλαδή η μανταρινιά σε πορτοκαλιά καλύτερα παρά πορτοκαλιά σε μανταρινιά. Γιατί αν πιάσει η πορτοκαλιά πάνω στη μανταρινιά δέντρο, θα γίνει πελώριο το κλάδι. Γιατί οι μανταρινιές είναι πιο μικρά δεντράκια. Έτσι και στις λεμονιές. Καλύτερα πάνω στη λεμονιά όλα πιάνουν.
4: Και φαντάζομαι στο κλαδί που έχουμε μπολιάσει βγαίνει το φρούτο αυτό το συγκεκριμένο. Έτσι δεν βγαίνει μετά εδώ πορτοκάλι και λεμόνι.
2: Όχι, τίποτα. Κρατάει τη γεύση του, κρατάει το γνήσιο φρούτο που είναι. Εγώ έχω δει λεμονιές με πάνω από 20 λογιών απάνω μπολιασμένα. Είναι τρέλα να βλέπεις κάθε κλαδί και διαφορετικό φρούτο να είναι. Δηλαδή μανταρίνι, πορτοκάλι, όλα τα ξινόδεντρα που λέμε, τα grapefruits, όλα, ό,τι φαντάζεσαι.
4: Θα πειραματιστώ αν με τι άλλο με τα τρία δέντρακια που έχω, θα το κάνω αυτό το κόλπο. Αλλά πριν πειραματιστώ θέλω να δω φωτογραφία. Θα μπω στο Google να δω φωτογραφία για να δω πώς ακριβώς φαίνεται ένα δέντρο που είναι έτσι εμπολιασμένο με διάφορα φρούτα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον νομίζω.
2: Ναι, να το εξετάσεις. Καλύτερα να δεις ακριβώς πώς τα εμπολιάζουν. Γιατί πιάνουν εύκολα, αλλά αρκεί να καταλάβεις τι χρειάζεται να γίνει. Δεν είναι απλά να βάλεις μια βέργα στο το κλαδί μέσα ή το μάτι απάνω. Έχει το τρόπο του και πρέπει η υγρασία από το δέντρο να τραβήξει μέσα στο κλαδί ή στο μάτι. Και αυτή η υγρασία περνάει κάτω από το skin που λέμε.
4: Μάλιστα.
2: Του κλαδιού. Και έτσι, άμα δεν κολλήσουν μαζί, δεν τραβάει υγρασία και στεγνώνει.
4: Όσοι με ακούν θα γελούν μαζί μου, αλλά δεν ξέρω, γι' αυτό και ρωτάω, για να μάθω κι εγώ. Μείνε στη γραμμή σου, Βασίλη, που έχει έναν ακροατή που έχει τηλεφωνήσει. Ο κ. Δημοσθένη από το Σίδνεϊ έχει τηλεφωνήσει. Κύριε Δημοσθένη, καλησπέρα. Κύριε Δημοσθένη, χαμηλώστε το ραδιόφωνο, μην κάνει παρεμβολές, παρακαλώ, και είστε στον αέρα. Ακούει ο κ. Δημοσθένη. Κύριε Δημοσθένη, μα έκλεισε ο κ. Δημοσθένη από ό,τι καταλαβαίνω. Ή όχι. Κύριε Δημοσθένη, ακούτε? Όχι, δεν μας ακούει ο κ. Δημοσθένης. Μία τελευταία ερώτηση, Βασίλη, πριν σας αφήσω. Αν τηλέφωνο ο κ. Δημοσθένης, θα βγει στον αέρα τώρα, έχουμε ακόμα χρόνο. Έχει τηλεφωνήσει, είναι γρήγορος. Α, έκλεισε. Ωραία. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι εξής. Όταν το φύλλο τώρα έχει μούχλα πάνω του, μία μαύρη μούχλα στα φύλλα του, τι σημαίνει αυτό? Βασίλη, μας ακούς? Βασίλη. Νομίζω χάσαμε τον Βασίλη. Α, εδώ είναι ο Βασίλη. Ναι, έχει τηλεφωνήσει και ο Δημοσθένης. Ναι, πείτε μας, πείτε μου.
2: Η μαύρη μούχλα που παρουσιάζεται σε ένα δέντρο φυτό είναι από ένα έντομο που λέγεται σκάιο, η μυλίδρα. Και όσο υπάρχει μυλίδρα πάνω, ζορίζεται το δέντρο και αρχίζει αυτή η μαύρη μούχλα να παρουσιάζεται. Είναι δεύτερο πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα είναι το έντομο που είναι στο δέντρο. Και πρέπει με echo oil που λέμε η λάδι να ραντιστεί το δέντρο, να καθαρίσει το έντομο, και μαζί με την ίδια δόση με το ράντισμα καθαρίζει και η μούχλα.

0: Μου είχα θα μείνει στα θύρα για κάπως καιρό και μετά που το έχουν ραντίσει μια-δυο φορές, αλλά με το καιρό, μετά μερικές μήνες χάνεται. Αρκεί να κάνουν τα ραντίσματα και με το καιρό θα καθαρίσει.
1: Διαβάζω για λευκή και για μαύρη μούχλα. Είναι η ίδια αρρώστια για το δέντρο ή κάτι διαφορετικό σημαίνει κάθε φορά?
0: Το άλλο είναι από υγρασία. Συνήθως τα πρόκολα που πηγαίνουν στα θύρα στις 30 φιλιές. Αυτή είναι άλλη αρρώστια, αλλά με το ίδιο, όχι με το ίδιο με το λάδι. Αυτό θέλει με γαλαζόπετρα. Αυτή η άσπρη σαν σκόνη είναι πολλές φορές. Είναι δύο λόγιων στένης που παρουσιάζονται, που είναι λευκή, ένα που είναι πάνω στο φύλλο και το άλλο είναι μέσα στο φύλλο. Για να καταλάβουν, άμα κρύψεις λίγο το φύλλο, θα δεις η ασπρίδα θα βγει στο δάχτυλο σου. Και άμα είναι έτσι, τώρα αυτό με τη γαλαζόπετρα καθαρίζει. Αλλά το άλλο που δεν βγαίνει και είναι μέσα στο φύλλο, όμως φαίνεται, αυτό πρέπει να κλατευτεί, να χαθεί, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Έχω δει πορτοκαλιά που τα πορτοκάλια της έχουν αυτή τη μούχλα στο φρούτο. Είναι...
0: Ναι, η μαύρη που λέμε, ναι, είναι από το έντομο, στα αγγλικά λέγεται scale. Το έντομο όταν αφήνει το σάλι του πάνω στο φύλλο είναι γλυκό σάλι, έχει ζάχαρη μέσα. Και αυτή η ζάχαρη με το καιρό αρχίζει να παρουσιάζεται η μούχλα. Και αυτή η μαυρίλα που λέμε, που βλέπουμε. Και μόνο με το eco oil ή με λάδι, ελαιόλαδο και λίγο σαπούνι σε ένα λίτρο νερό, που ένα κουταλάκι το καθένα, ραντίζεται στο φύλλο και θα το σταματήσει τη μούχλα, αλλά δεν θα είναι ζωντανό. Αυτή είναι αρρώστια. Αλλά το μαύρο θα μείνει για κάμπο σου καιρό. Και αυτό μόνο με πλήσιμο γίνεται, αλλά πολλές φορές κάνα δύο ραντίσματα δεν θα δεις ότι θα προχωρήσει άλλο και με το καιρό θα σβήσει μόνο του.
1: Όταν είναι η μούχλα υπάρχει στο πορτοκάλι, ας πούμε, είπα παράδειγμα που είπα προηγουμένως, το πορτοκάλι ακόμα είναι, μπορούμε να το φάμε, είναι προσβρώσει, δεν έχει θέμα, δεν είναι επικίνδυνο.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Το έξω εκτός θα αναφέρει να φας και τη φλούδα του, όχι ότι είναι επικίνδυνο, απλά χρειάζεται πλήσιμο. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι μπορεί να φαρμακοποιηθεί. Είναι μην πούμε είναι καθαρό, αλλά καθαρίζεται εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Με ένα πλήσιμο. Αλλά καλύτερα μόνο βγάλε τη φλούδα και φάει το μέσα. Δεν προχωράει μέσα στο φρούτο.
1: Κατάλαβα. Έχει τηλεφωνεί ο κ. Δημοσθένης και πάλι, Βασίλη μου, να τον ακούσουμε και αυτόν πριν φύγει. Από το Σίδνη τηλεφωνεί. Κύριε Δημοσθένη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Σας ακούει ο Βασίλης.
2: Να είστε όλοι καλά. Βασίλη μου, γεια σου.
0: Γεια σου.
2: Σας ακούω χρόνια τώρα.
1: Κύριε Δημοσθένη, είναι λίγο η κλίση σας βαθιά το τηλέφωνο σας. Κρατήστε λίγο μια απόσταση από το τηλέφωνο, όπως είναι πιο καθαρή.
2: Να κλείσω το άλλο.
1: Τώρα είστε μια χαρά. Τώρα είστε μια χαρά.
0: Τώρα ακούγεσαι.
1: Μόνο μια χάρη, ένα ψυχικό που λένε και στα μέρη μου. Αν υπάρχει κάποιος στο βάθος, να κλείσει το ραδιόφωνο που ακούγεται, να μην κάνει παρεμβολές. Και όπως είστε, αρχίστε την ερώτηση στον Βασίλη.
2: Πήγα και έκλεισε το ράδιο.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν, Βασίλη,
0: έλα.
2: Μου συνέβη φέτος ένα πράγμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Η σικιά μου έχει περίπου 30 σίκα πάνω και όλα τα φύλλα έχουν πέσει.
0: Ναι, δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνος. Το δέντρο είχε ακόμα ζωή μέσα. Έχει χυμό, προχωράει και εγώ. Συγγνώμη, πήγα προχθές, είδα τη σικιά μου και έχουν φουσκώσει όλα. Έχει καμιά μισή τους νύνα σίκα πάνω, χωρίς φύλλα, και σημαίνει ότι το δέντρο δεν έχει τα φύλλα του από το αλλαγή το κλίμα λιγάκι, αλλά ο καιρός δεν έχει κατεβεί σε βαθμούς που να πιάσει το ύπνο του καλά. Και έτσι τα πρώτα σίκα που βγαίνουν την άνοιξη λέγονται μπρέμπα. Αυτή είναι η ονομασία που δώσαμε αυτά τα πρώτα σίκα, γιατί η σικιά δίνει δύο φορές. Αυτά, άμα αντέξω είναι το χειμώνα, κάτι θα τα κάνεις, κάτι μπορεί να γίνουν. Αλλά άμα δεν είναι μεγάλα σίκα, είναι έτσι μικρούτσικα, μην περιμένεις να μεγαλώσουν, καλύτερα τα αφαιρέσεις για να μπορεί να πιάσει τη σειρά του πάλι το δέντρο.
2: Είναι μερικά μεγάλα.
0: Εντάξει, κοίτα, δεν χάνεις τίποτα.
2: Ναι,
1: θέλεις σκάλα για να ανέβετε πάνω, λέτε.
0: Α, κατάλαβα, ναι. Κοίτα, άμα είναι μεγάλο δέντρο και έχει μια-δύο τους δίνεις σίκα πάνω, δεν είναι τίποτα, απλά το δέντρο δεν έπιασε το ύπνο του και αυτά μείναν από καιρό απάνω. Δηλαδή δεν γίναν, και άμα γίναν και τώρα, αυτά αποκλείται να μεγαλώσουν τα μικρά. Τα μεγάλα κάτι μπορεί να γίνουν, εκτός αν ο καιρός πέσει

0: και πιάσουμε χειμώνα κανονικά. Εγώ τα άκουψα τα δικά μου που ήταν τα φρούτα, ήταν πολύ μικρά, σκληρά. Και τώρα την άνοιξη θα ξαναμολύσει καινούρια σίκα και το καλοκαίρι τα δεύτερα που θα βγουν.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Και κάτι άλλο.
0: Όχι.
1: Σε παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Έχουμε μελιτζάνι.
2: Συγγνώμη, πείτε πάλι και τη μοσταίνη.
1: Έχουμε μελιτζάνι στον κήπο.
2: Έχει μελιτζάνι στον κήπο.
0: Ναι. Εντάξει. Άμα το σκεπάσεις, να μην τα πιάσει παγωνιά, κρύος, με πλαστικό, κάνεις ένα τρύπο κήπιο και μην τα κλαδεύσεις, άφησε το όπως είναι. Μπαίνοντας στην άνοιξη, βγάλει το πλαστικό και κλάδεψε τα τότε όταν αρχίζουν να βγάζουν καινούρια φύλλα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γιατί έχω ξαχθές δύο και έχει κι άλλες δύο παρόλα, είναι μικρότερες.
0: Ναι, κοίτα, μπορεί να κάνω και μελιτζάνα, γιατί είναι ιερά φυτά. Αυτά αντέχουν μόνο η παγωνιά που τα χτυπάει. Άμα πέσει πολύ κρύο, αυτά θα σβήσουν. Έχω κι εγώ μελιτζάνες, να σου πω. 3-4 γρίζες, τα οποία έχουν και καρπό απάνω. Τα αφήνω για φιγούρα πιο πολύ παρά για να παγώσουμε όλα.
2: Για να τα έχουμε όλα, να μην λείπει κάτι από τον κήπο, έτσι. Okay. Να είστε καλά για τη Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Βασίλη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά του σήμερα. Τα λέμε και πάλι την άλλη Τρίτη, οκ. Okay? Να είσαι καλά. Γεια σου.

Αυτά λοιπόν και για την Κυπουρική μας. Υπάρχει χρόνος να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα ακούσουμε Ορφέα Περίδη, Βράδυ Αυγούστου, σε μουσική και σε στίχους των Κίτρινων Ποδηλάτων επίσης.

Ορφέας Περίδης, βράδυ Αυγούστου, σε μουσική σε στίχους των Κιτρινών Ποδηλάτων. Έχουν έρθει κάποια ερωτήματα δικά σας, καθυστερημένα για μένα, δεν τα είδα δυστυχώς νωρίτερα, και κάποια μηνύματα. Το ερώτημα της κυρίας, που είναι να το δω, του κυρίου Κοσμά, πότε θα ανοίξει μαγαζί στο Σίδνεϊ ο Βασίλης. Θα το ρωτήσουμε την άλλη εβδομάδα, κύριε Κοσμά, από τον Πέργου, θα μας απαντήσει και θα σας πούμε αν υπάρχει κάποια πληροφορία γι' αυτό. Καλησπέρα, SBS, εκφωνητές και ραδιοπαρέα. Αγαπητέ Στρίγκο, κάθε ανακοχή πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μόνο για ανεφοδιασμό πυρομαχικών. Ο πόλεμος ήταν καλά να μην αρχίσει από την αρχή. Αυτοί που κερδίζουν αστρονομικά ποσά από τον πόλεμο δεν σταματούν τώρα, δεν είναι πόλεμος ειδικός. Έτσι λέει η λογική μου. Απλά το μοιράζομαι μαζί σας, ο Μπαρμπακούς από τη Μελβούρνη. Ένα ακόμη μήνυμα. Στρίγκο, γεια σου. Αν θες ερώτηση τον Βασίλη, τι να κάνω τα δύο δέντρα κομκουάτ που έχω, είναι γύρω στα 40 χρόνια και αν τα κόψω χαμηλά. Θα πετάξω καινούργια. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η κυρία Ελένη από το Cars Park. Θα ρωτήσω το ερώτημα, κυρία Ελένη, την επόμενη εβδομάδα και θα σας απαντήσουμε. Και τελευταίο μήνυμα: όταν στρίγω ο άνθρωπος είναι creative, είναι άξιος συγχαρητηρίων, ότι προσπάθεια και να κάνει, έστω και από περιέργεια, όσο ζω μαθαίνω, αναφέρεται σε μένα που είπα ότι έχω προσπαθήσει, θα προσπαθήσω μάλλον, να εμβολιάσω κι εγώ τα δέντρα μου. Για να κλείσουμε σιγά σιγά, να πούμε τα δύο μας. Ήταν στην παράσταση σήμερα η Αναστασία Ράλη και ο Στρέφος Χρυσελωρίου. Ραντεβού αύριο στις 3 ακριβώς. Να είστε όλες και όλοι καλά και ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια σας.